Να πλέον έχει ένα πτωχή να γράει Αν πά κούλκε Άρστην άσε Βακεδόη Κιάουν δε βάι Τιούν δε γαχλάρε δάς Ιάν έχει Γιάβοχ σκιάβα Ήσιν κρούχε στόλ Τε βάτε στέσνη